Αμαρτέλη εφιέμι. Αμαρτέλη εφιέμι. Αύριο πορτέιρα. E toca muita moda sertaneja pra começar bem o seu dia. No ar, Manhã Sertaneja.